Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Ρισβάνης που εκπέμπεται στη συχνότητα στους 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατέ, καλημέρα σας. Το πρόγραμμα αυτό σας παρουσιάζει ο εθελοντής, το ελληνικό προγραμμάτο Παντελής Κώτης. Το σημερινό πρόγραμμα περιέχει μουσική, τραγούδια, υπαριακικές μας ανακοινώσεις, επίκαιρα και γεγονότα, πλαισιωμένα πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επιλέξαμε για σας από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM έως τις 12 με τον Παντελή Κώτη να μου κάνει τη συντροφιά να περάσω μαζί ένα πολύ ευχάριστο πρωινό. Να σας πω, ο εκφωνητής της Τετάρτης πρωί, ο συνεργάτης μας Ζαχαρίας Μαυρής, αδυνατεί να έρθει λόγω εργασίας και έτσι το πρόγραμμα το θα το κάνω εγώ. Και ίσως, κυρίες και κύριοι, στο μέλλον θα μπορεί να γίνεται πιο τακτικά, γιατί ο Ζαχαρίας είναι πολύ αποσχολημένος και ζητάει συγγνώμη από όλους εσάς, γιατί του αρέσει να έρχεται στο ράδιο, αλλά πρώτα η δουλειά βέβαια. Δεν μπορεί να αφήσει τη δουλειά του για να έρθει στο ράδιο. Τον αναπληρώνουμε εμείς ώστε να βρει ώρα πάλι, γιατί του αρέσει πολύ το ράδιο και θέλει να επανέλθει. Θα αρχίσουμε με ένα ποτ πουρί του Πασχάλη Τερζή που πιστεύω να σας αρέσει.

Ο μεγάλος Πασχάλης Τερζής, κυρίες και κύριοι, σε τέσσερα πόρπουρη τραγούδια, παλιά ωραία τραγούδια. Ράδιο Φορυμπή, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριβάνης με τον Παντελή Κώτη μαζί σας έως τις 11. Να σας πω επίσης ότι αύριο το πρόγραμμα θα είναι ζωντανό. Θα έρθει ο συνεργάτης μας Ανδρέα Ευθυβούλου και θα κάνει το πρόγραμμα ζωντανό, γιατί ο Θεοχάρης αδυνατεί να έρθει να κάνει το πρόγραμμα, και έτσι εμείς οι πιο παλιοί προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά που είναι πολύ αποσχολημένα να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους, γιατί είναι πολύ καλά παιδιά και τα δύο, και ο ελληνισμός τους χρειάζεται και τους δύο στο ράδιο. Είναι καλοί εκφωνητές, ξέρουν τι λένε στο ράδιο, και έτσι πρέπει να βοηθήσουμε να μην χάσουν το ενδιαφέρον τους. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και να σας πω επίσης ότι για τους ποδοσφαιρόφιλους σηκώθηκα το πρωί και είδα τον πρώτο ημιτελικό και η Γαλλία έχασε 2-0 από την Ισπανία, και έτσι η Ισπανία θα διεκδικήσει το παγκόσμιο κύπελο με τον νικητή του αυριανού αγώνα Αγγλία-Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω ποιοι από εσάς, πόσοι από εσάς υποστηρίζετε την Ισπανία ή Αγγλία Αργεντινή αύριο 5 η ώρα το πρωί. Σήμερα σηκώθηκα 5 η ώρα, είδα τον αγώνα, και αύριο πάλι 5 η ώρα. Λοιπόν, η Ισπανία πέρασε στο τελικό με 2-0 επί της Γαλλίας, και να σας πω επίσης κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε. Η Ισπανία έχει, η σημερινή νίκη της ήταν η 37η νίκη, έχει να χάσει σε 37 αγώνες. Λοιπόν, αν κρατήσει αυτό το ρέκορ στον τελικό, θα πάρει το κύπελο και θα είναι αίτητη για 38 αγώνες, δεν θα έχει ιτηθεί. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα άλλο πορπουρί, αυτή τη φορά ζεμπέκικα, με την γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, σε τραγούδια που συνήθως τα ερμήνευε ο μεγάλος Στέλιος Καζατζίδης.

Η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, στα πανέμορφα αυτά παλιά τραγούδια. Πρώτη ερμηνεία βέβαια ήταν του μεγάλου αγυμνιστού Στέλιου Καζατζίδη. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε γνωρίσει τη Γλυκερία, αλλά εγώ είχα την τύχη να τη γνωρίσω, γιατί την πήρα συνέντευξη δύο φορές και είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος, μια πολύ πολύ καλή κυρία, πρόσχαρη, εύθυμη και πολύ καταδεικτικιά. Θυμάμαι την δεύτερη φορά που την πήρα συνέντευξη, έτυχε να είχαμε το ραδιοέρανο, τον ετήσιο ραδιοέρανο του ραδίου πριν πολλά χρόνια, και δεν θα το πιστέψετε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να το θυμάστε αυτό, αλλά έπαιρνε τα ονόματα και ευχαριστούσε τους ανθρώπους που δωρίζανε χρήματα για το ραδιοέρανο. Προσωπικά έλεγε στον αέρα ευχαριστώ και όλα αυτά. Είναι δηλαδή κάτι το ασυνήθιστο, μια μεγάλη τραγουδίστρια σαν την Γλυκερία να κάθισε τις δύο ώρες μαζί μας στο ραδιοέρανο και μας βοήθησε. Αυτή ήταν η Γλυκερία, κυρίες και κύριοι. Το επόμενο τραγούδι το ερμηνεύει ο Γιώργος Δαλάρας σε ένα πολύ πολύ παλιό ωραίο τραγούδι, ένα από τα τραγούδια που του έγραψε ο Σταύρος Κουρμιουτζής.

Γιώργος Δαλάρας, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι που είχε γράψει κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στους 98,1 FM, ράδιο 4B και σήμερα, Τετάρτη, πρωί, ο Παντελής Κώτης αναπληρώνει τον συνεργάτη Ζαχαρία Μαυρή που δεν μπορεί να βρίσκεται κοντά μας λόγω εργασίας. Και πάμε στο επόμενο μας τραγούδι με τη μεγάλη Χάρης Αλεξίου.

Η Αλεξίου, κυρίες και κύριοι, η μεγάλη αυτή τραγουδίστρια, σε σύνθεση και στίχη του Μιχάλη Ρακιτζή, ένας συνθέτης που δεν έχει στα δεδομένα, δεν έχει βγάλει το όνομα που βγάλανε άλλοι μουσικοσυνθέτες, αλλά είναι ένας σπουδαίος μουσικοσυνθέτης. Θα σας διαβάσω μια συμβουλή που αξίζει τον κόπο να την ακούσουμε. Γραμμένη από το Μάκη Θωμάτο, λέει. Είναι για τους ανθρώπους που γρήγορα νευριάζουν ή στενοχωριούνται πολύ εύκολα αν κάποιος τους πει κάτι. Λέει λοιπόν, την επόμενη φορά που κάποιος ή κάτι θα σε ενοχλήσει, θυμίσου αυτά τα πέντε πράγματα. Ο θυμός αποδυναμώνει το σηκώτη. Η θλίψη αποδυναμώνει τους πνεύμονες. Οι ανησυχίες καταστρέφουν το στομάχι. Ο φόβος αποδυναμώνει τα νεφρά. Το άγχος καταστρέφει την καρδιά και τον εγκέφαλο. Έχεις μόνο μία υγεία. Κανείς δεν αξίζει να σου την καταστρέψει. Ωραίες συμβουλές. Μπράβο στον Μάκη Θωμάτο. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας με μια γερή τσιφτετέλη του Αείμνηστου Αγγελόπουλου.

Μανώλης Αγγελόπουλος, κυρίες και κύριοι, και τι στίχη είναι αυτή πραγματικά. Εκεί βρίσκομαι, η ζωή είναι μικρή, είναι λίγη και πρέπει να την ζήσουμε. Την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, από όπου με ακούτε, από όπου με ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Gold Coast, στο πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς εθελοντές, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε. Και σήμερα, πρωί, Τετάρτη, αναπληρώνω τον Ζαχαρία Μαυρή, ο Παντελής Κώτης μαζί σας έως τις 11. Έχω συνηθίσει να λέω έως τις 12 και μου ξεβεύει καμιά φορά, να με συγχωρείτε γι' αυτό. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που όλοι νομίζουμε ότι το έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και το ερμηνεύει η Κατερίνα Στανίση, αλλά δεν είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, είναι ένα παλιό τραγούδι. Το τραγούδι λέγεται «Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι», και επειδή ο Νικολόπουλος είναι ένα από τα καλύτερα μπουζούκια που περάσαν από την Ελλάδα και είναι και συνήθως είναι και μεγάλος μουσικός συνθέτης, νομίζουμε όλοι, επειδή το όνομά του είναι Χρήστο, «Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι». Όμως δεν είναι έτσι. Το έχει γράψει ο Τσιτσάνης, κυρίες και κύριοι, και τους στίχους και τη μουσική του 1949, και από τότε βέβαια το έχουν. Ο πρώτος που το τραγούδησε ήταν ο πρόδρομος Τσαουσάκης. Μετά βέβαια το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί τραγουδιστές, και η Κατερίνα Στανίση και η Αλεξίου και πολλοί άλλοι τραγουδιστές. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Κατερίνα Στανίση, «Παίξε Χρήστο τον Μπουζούκι».

Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, σε κάπως μοντέρνο μελωδικό σκοπό. Μας έμειναν 17 λεπτά, κυρίες και κύριοι, και πρέπει να διαβάσουμε τις ανακοινώσεις της παροικίας μας, που είναι αρκετές σήμερα. Δυστυχώς αρχινάμε με θλιβερή ανακοίνωση. Επιβίωσε συμπάρικός μας Γεώργιος Καρίδης από Μυλοπόταμο Κυθύρων, ετών 86, η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής την 5η 16 Ιουλίου, δηλαδή αύριο, και ώρα 10 το πρωί. Ευχαριστούμε την οικογένεια του αποθανόντος για την προσφορά των 100 δολαρίων στα ελληνικά προγράμματα προς μνήμη του αποθανόντος Γεώργιου. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου εκφράζει τα συλληπιτήριά της στην οικογένεια του αποθανόντος. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα ότι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος θα πραγματοποιήσει ποιματική επίσκεψη στη Βρισβάνη. Το πρόγραμμα της επισκέψεως έχει ως εξής. Το Σαββάτο 18 Ιουλίου στις 7:30 το πρωί ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, όπου θα τελέσει την επρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου Θεοφυλάκτου Λοΐζου, του νέου προϊστάμενου της Ενορίας της Αγίας Παρασκευής. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, σε 7:30 πάλι το πρωί, ο Σεβασμιότατος θα ιερουργήσει στον Καθεδρικό Ναό της Κοιμής Θεοτόκου, όπου θα τελεστεί την εις διάκονο χειροτονία του κυρίου Παντελεήμονος Αγγελή. Μετά το πέρας των ιερών ακολουθιών, κατά τις 2 ημέρες θα παραιτηθεί δωρεάν εόρτιο γεύμα στις αιθούσεις των ενοριών. Η παρουσία όλων μας στις 2 αυτές ξεχωριστές ημέρες αποτελεί έκφραση αγάπης και σεβασμού προς το Σεβασμιότατο Ποιμενάρχη μας, αλλά και ευκαιρία να λάβουμε την ευχή του και να γίνουμε μάρτυρες 2 ιδιαίτερα σημαντικό γεγονότο για την τοπική μας εκκλησία. Σας προσκαλούμε όλους να παραβρεθείτε και να συμπροσευχηθούμε στις χαρμόσυνες αυτές στιγμές για την Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης, εκ το γραφείο της Ιεράς Επισκοπής Βρισβάνης. Η Κυπριακή Κοινότητα προσκαλεί όλο τον ελληνισμό και φίλους της Κύπρου στην 52η εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το Μαύρο Ιούλιο του 1974. Η εκδήλωση θα αρχίσει με τρισάγιο και μνημόσυνο των Μπεσόντων αδερφών μας, Κύπριων και Ελλαδιτών, που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας την Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ώρα 6:30 το απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει η κατάθεση Στεφάνου στο καινοτάφιο του προάβλιο της Εκκλησίας. Ακολούθως θα μεταβούμε στο Κυπριακό Σπίτι 2 Βόλτσος 3 για ένα σύντομο πρόγραμμα σχετικό με την εκδήλωση. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθυνθούν χαιρετισμό ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δόκτωρ Νικόλαος Ιωαννίδης και ο εξοχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αυστραλία, κ. Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Στάθη στο 0412 524 116 ή στον Νίκο 0418 621 264. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλοι και φίλες, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις παροικίας μας, κυρίες και κύριοι, και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

0: ο μεγάλος, ο ανεπανάληπτος, ο μοναδικός Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα τραγούδια που τον ανέδειξα, του Γιάννη Σπανού. Ο Γιάννης Σπανός το έγραψε αυτό το τραγούδι σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε μετά τη Χούντα, γι' αυτό έπιασε γερά, μετά τη, νομίζω, το 1978 το τραγούδισε ο Νταλάρας αυτό το τραγούδι. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν του Δημήτρη Μητροπάνου, το ερμήνευσε ο Δημήτρης Μητροπάνος, σε σύνθεση του αείμνηστη Τάκη Μουσαφίρη. Ο Τάκης Μουσαφίρης, κυρίες και κύριοι, έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια του Μητροπάνου. Λοιπόν, μας έμεινα κάπου 6 λεπτά και δεν ξέρω, θα σας αποχαιρετήσω. Ναι, νομίζω θα σας αποχαιρετήσω, γιατί δεν είναι ωραίο να διακόψω το... Έχουμε ένα διαφημιστικό που δεν το έβαλα, συγγνώμη. Να μην φάμε ξύλο από το 4B. Ένα λεπτό, το βρούμε. Έχουμε ένα διαφημιστικό και μετά θα σας αποχαιρετήσω.
1: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατέ, το σημερινό πρόγραμμα έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπάθησα να σας ευχαριστήσω όσο μπορούσα με τα πολύ ωραία τραγούδια που με μεγάλη προσοχή επέλεξα για σας. Εγώ θα είμαι πάλι μαζί σας μεθαύριο Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια με το δικό μου, το Γιώργο με το Χιανάκι. Μέχρι τότε, γεια σας, για να έχετε ένα πολύ πολύ καλό απόγευμα. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή και θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με τον μεγάλο Στέλιο Καζαζίδη σε ένα από τα τραγούδια, τα καλύτερα του, η καλύτερη.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4EB. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Το πρόγραμμα μας απόψε θα είναι ηχογραφημένο, έτσι δεν θα έχουμε ανακοινώσεις, ειδήσεις από την παροικία μας. Επίσης δεν θα έχουμε από τους χορηγούς μας καμία ανακοίνωση. Αγαπητοί ακροατές, θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας με τον Στέφανο Μπελεκανή που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Αγάπη του Σαββάτου» και θα συνεχίσουμε με τραγούδια από διάφορους τραγουδιστές από την Κύπρο και από ελληνικούς χώρους, από καινούριους και από παλιούς τραγουδιστές. Και ανοίγουμε το πρόγραμμά μας με τον Στέφανο, όπως σας έχω πει, «Η Αγάπη του Σαββάτου». Καλή σας ακρόαση.

Και με τον Χρήστο Σίκιν ακούσαμε το τραγούδι «Τριαντάφυλλο». Τριανταφυλλένιο πάπλωμα, συγγνώμη. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Στέφανο Μπελεκανίνα ξανά, «Τα μάτια τα γιαλούρικα».

με τον Στέφανο Μπελεγανή, 7:30 σημείων. Αγαπητοί ακροατές, μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Όπως έχω πει προηγουμένως, το πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο, έτσι δεν θα έχουμε ανακοινώσεις στις παρεγγείες μας και τις ειδήσεις από την πατρίδα. Και συνεχίσουμε τώρα με τα τραγούδια μας, με τον Λεόντιον Γεωργίου που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Καρτέραμε και νάρτο».

Και μετά από αυτόν τον κυπριακό τραγούδι θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα, θα αλλάξουμε λίγο το ρυθμό του τραγουδιού και θα πάμε να ακούσουμε μερικά από ελληνικούς τραγούδις, Έλληνες τραγούδι. Και συνεχίζουμε με τον Τερζίν σε έναν τραγούδι του

Γιώργος Μαργαρίτης μας ερμήνευσε ο γιος της Ερμιάς. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Χρυσούλα Στεφανάκη, ναύτης βγήκε στη στεριά.

Γιάννης Πλούταρχος μας ερμήνευσε το τραγούδι «Ναρκοπαίδια η ζωή μου». Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι μισή ώρα από του προγράμματος. Μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Όπως έχω και πει προηγουμένως, το πρόγραμμα απόψε είναι οχογραφημένο. Και συνεχίζουμε με τα τραγούδια μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Ασλανίδου, τον Μπάσιν και τον Μακεδόνα που μας ερμηνεύουν το τραγούδι στον Αγγέλων Νταμπουζούκια.

Και η Σαβέρια Μαριόλα μας ερμήνευσε το τραγούδι «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις». Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τον Καρά που μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τι θα πεις».

Και η γλυκερία μας ερμήνευσε σέντο βροχή, η βροχή μου, που μαζί με τον Μανώλη Λιδάκιν. Αγαπητοί ακροατές, μαζί σας είναι ο Ανδρέας Σταύρου που σας παρουσιάζει το πρόγραμμα απόψε. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Άγγελο Δινησίου, ο Σαλονικαίος.

Αγαπητοί ακροατές, με τον Άγγελο Διονυσίου που μας ερμήνευσε το τραγούδι «Ο Σαλονικιός». Κοντέψαμε πάρα πολύ στο τέλος του προγράμματός μας. Μας έχουν απομείνει 3 λεπτά περίπου για να τελέψει το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσετε και μου κρατήσετε παρέα μέχρι αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα να τελέψουμε το πρόγραμμά μας. Σας εύχομαι έναν ευχάριστο βράδυ. Καληνύχτα σας. Και όμως μην ξεχνάτε τα ελληνικά προγράμματα αύριο το πρωί στις 10 και το βράδυ στις 7. Καληνύχτα σας, καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε και κλείνουμε μάλλον το πρόγραμμά μας με πορτοκαλιά του Βαρουσιού. Καληνύχτα σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4B98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας και καλώς ορίσετε στη σημερινή εκπομπή που σας την παρουσιάζουν σήμερα ο Ανδρέας Ευθυβούλου και μαζί μου έχω και τον Σταύρο Τζορτζή.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα Σταύρο που ήρθες μαζί μου και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Θα την παρουσιάσουμε μαζί, εγώ μαζί με τον Σταύρο, για 2 ολόκληρες ώρες. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε μουσική, τραγούδια από όλη την Ελλάδα. Έχω επιλέξει όλα τα τραγούδια για να είναι ευχάριστα και διασκεδαστικά. Επίσης θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τις ειδήσεις μας από τον ελλαδικό χώρο. Θα έχουμε και το χρονικό, μια και χτες συμπληρωθήκαν 52 χρόνια από το πραξικόπημα στην Κύπρο και έτσι θα έχουμε το χρονικό του πραξικοπήματος. Αθλητικά νέα δεν έχουμε και πολλά, είναι μόνο με το Μόντριν, τι γίνανε τα ημιτελικά σήμερα το πρωί. Και φυσικά τις ανακοινώσεις της παροικίας μας. Ο Νταλάρας θα ανοίξει το σημερινό μας πρόγραμμα «Έρημα χωριά». Μείνετε μαζί μας αγαπητοί ακροατές μέχρι τις 12 για να περάσουμε 2 ευχάριστες ώρες. Καλή σας ακρόαση.